Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: Check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: the fate of the human race will be decided
1: by Mortal Kombat. It's showtime.
2: Today.
0: It's a fighting tournament to the death.
3: Finish him!
4: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
0: Now are you coming or what?
4: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.

Cyprus's number one hit music station. This is KISS 89 and 88.5.

Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall.

0: check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 89.

0: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
1: Ο Kiss 89 και τα 7 days Oreo σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: Κάνεις δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
3: Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον φιλελεύθερο Τόνια Μπάξτον. Η μαμά της Αντιγόνης μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown. Κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
1: Check this out. Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5. Back to the future with Kiss FM. The biggest hits of all time.

0: Miranda, hi.
1: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
2: Η Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν.
3: Look what TJ Maxx dragged in.
4: I am the new features editor at Runway.
5: No, you are not. Cheers.
1: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
5: That's all.
2: Ο διάβολος φοράει Prada 2. 30 Απριλίου στους κινηματογράφους. Από τη Feelgood.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5. Back to the Future with Kiss FM. The greatest hits of all time.

0: Κις. Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
1: Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσει διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξει Kiss FM, μπαίνει στο παιχνίδι, διαλέγει ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγει. Με 1000 ευρώ μετρητά.
3: Έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Ατερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
4: Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος. Περιοδικό Downtown και like.com.
5: Μεγάλες, ανεπανάληπτες προσφορές από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίδη και Σουζούκι. Τα ολότελα νέα καταμάχητα μοντέλα Vitara Hybrid με μόλις 24.850 ευρώ και το S-Cross Hybrid με 25.850 ευρώ. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, αξιοπιστία και οικονομία στο αποκορύφωμά της. Suzuki Vitara και S-Cross σε μεγάλες προσφορές. Από τον όμιλο εταιριών Αλφα Τρικομίδη σε όλες τις πόλεις.
6: Hits all day, every day. Kiss 89 and 88.5. Back to the Future with Kiss FM. The biggest hits of all time.

Cyprus's number one hit music station. This is Kiss 89 and 88.5.

0: αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Colistar μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Colistar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Colistar Milano. Liberating Beauty.
1: Ακούστε και ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Το ολότελα νέο μοντέλο 2026 Suzuki Swift 12 αλόγων, υβριδικό, αυτόματο, με όλα τα έξτρα και εργοστασιακή εγγύηση στην ανεπανάληπτη τιμή των 17.950 ευρώ μόνο. Μάλιστα, 17.950 ευρώ μόνο για να μην πετάτε λεφτά για μεταχειρισμένα. Μια ανεπανάληπτη προσφορά από τον όμιλο εταιριών Alfa Tricomiti και Suzuki Ιαπωνίας. Swift 2026. Το αυτοκίνητό σας με 17.950 ευρώ μόνο.
2: Ladies and gentlemen, hit music only all weekend long. All weekend long. Kiss 89 and 88.5. Back to the future with Kiss FM. The greatest hits of all time.

0: Κυπριακής.
1: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy. Η καθημερινότητά σου έχει ρυθμό. Εσύ τον ακολουθείς. Όταν νιώθεις καλά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Στα Holland & Barrett έως 3 Μαΐου βρες επιλογές για διαχείριση βάρους, ισορροπία στο έντερο, ύπνο και χαλάρωση και τη σωστή λειτουργία καρδιάς και εγκεφάλου. Απόλαυσε μία μοναδική προσφορά. Πάρε 2 προϊόντα με μείον 20% ή 3 με 30% έκπτωση. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Today.
6: It's a fighting tournament. To the death.
7: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
8: Now are you coming or what?
7: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99 τώρα 129,99.
10: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99 τώρα 129,99.
9: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95 τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνει.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
12: Στα Μετρό κάθε μέρα μετράει. 5η 30 Απριλίου και Σάββατο 2 Μαΐου. Μήλα κόκκινα εισαγωγής 1,69 το κιλό. Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο το κιλό μόνο 4,24. Emma Foods θράψαλο ροδέλες 700 γραμμάρια 4,95. Άρλα τυρί cottage protein 1,69. Comfort Ultimate Care μαλακτικό ρούχων 1,4 λίτρα 3 είδη 2,99.
13: Στα Μετρό μέτρας εσύ.
0: Back to the future with Kiss FM. The biggest hits of all time.

0: check this out.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and 88.5.

0: Kiss.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στη Μαδρίτη για Bad Bunny. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agio Kenny διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 3 Μαΐου. Μανταρίνια τάγκο κυπριακά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,49 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,69 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, από 5,80, τώρα 4,46 το κιλό. Χοιρινός κιμάς, από 5,42, τώρα 4,28 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα. Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories. This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
4: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας, 400 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμ σε φέτες, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus, 2,60. Και Κάσιους ψημένα, 150 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,69. Lidl. More to value.
6: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
8: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5.
9: Back to the Future with Kiss FM. The greatest hits of all time.

0: Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μιτσίδης. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
1: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
3: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
4: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
5: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
4: My Mall σε αναμονή. Metropolis Mall. Ήδη μέσα.
5: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
6: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
7: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
8: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled Tastes Better.
11: Στα Μετρό κάθε μέρα μετράει. 5η 30 Απριλίου και Σάββατο 2 Μαΐου. Μήλα κόκκινα εισαγωγής 1,69 το κιλό. Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο το κιλό μόνο 4,24. Emma Foods θράψαλο ροδέλες 700 γραμμάρια 4,95. Άρλα τυρί cottage protein 1,69. Comfort Ultimate Care μαλακτικό ρούχων 1,4 λίτρα 3 είδη 2,99.
12: Στα Μετρό μέτρας εσύ. Στα Μετρό.
13: Yesterday's classic. Today's hit.
14: I love this station.
13: Kiss 89 and 88.5.

0: me. Check this out. Yes.
1: Timeless tune, trending beats. Kiss 89 and

0: Hit after hit.
1: After hit.
2: Hit it.
0: Kiss 89 and 88.5.
3: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
4: Ο Kiss 89 και τα 7 days ωραίο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000

0: Δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.
1: Kiss FM.
0: Kiss FM. Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
3: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars, driving your stories.
4: Νέο Big Art. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Art. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον Φιλελεύθερο Τόνια Μπάξτον. Η μαμά της Αντιγόνης μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτσιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown, κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better. Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: Ladies and gentlemen, hit music only all weekend long. All weekend long. Kiss 89 and 88.5.

0: Κιζ.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με κραστ διπλό.
2: Κραστ τι?
1: Δβα κραστ, δος κραστ, τσου κραστ. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
2: Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
5: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled Tastes Better.
8: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
9: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και

0: KFC. It's finger licking good.
1: Στα Μετρό κάθε μέρα μετράει. 5η 30 Απριλίου και Σάββατο 2 Μαΐου. Μήλα κόκκινα εισαγωγής 1,69 το κιλό. Χοιρινό μπούτι χωρίς κόκαλο το κιλό μόνο 4,24. Έμα Φουτς θράψαλο ροδέλες 700 γραμμάρια 4,95. Άρλα τυρί cottage protein 1,69. Comfort Ultimate Care μαλακτικό ρούχων 1,4 λίτρα 3 είδη 2,99.
2: Στα Μετρό μέτρας εσύ.
3: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
4: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
5: Dance Zone. Powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread. No secrets.
6: Ladies and gentlemen.

0: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ρίξτε στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά ή πολύ απλά, απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant Noodles Μιτσίδη. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant Noodles Μιτσίδη. Taste of Asia.
2: Rolling Young σημαίνει να κινείσαι με νεανικό πνεύμα. Ετοιμάσου για το νέο vibe. Το νέο Seat Ibiza ήρθε στην πόλη σου από 18.900 ευρώ. Το νέο Seat Arona σε περιμένει για να αποδράσεις από 19.900 ευρώ. Δυναμικά, σπορ, έξυπνα, συνδεδεμένα με 5 χρόνια εγγύηση. Απλά μπες και just keep rolling young. Unicars. Driving your stories. Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Γρηγορίου Mini Pizza Special 4 τεμάχια 620 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα από 4,99, τώρα 4,20. Coca-Cola Original Zero 2x1 λίτρο από 2,95, τώρα 2,39. Activia επιδόλπιο γιαουρτιού με νυφάδες δημητριακών 3x163 γραμμάρια, 3,35. Παγωτά Nestlé KitKat σαχονάκι 4 τεμάχια 248 γραμμάρια ή Oreo παγωτό Mini Sandwich 6 τεμάχια 204 γραμμάρια, 4,99. Όλα τα Lay's πατατάκια στο φούρνο, 105 γραμμάρια, 1,39. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5. Dance mode on.

0: προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
1: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο

0: κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl, more to value.
1: Η καθημερινότητά σου έχει ρυθμό. Εσύ τον ακολουθείς. Όταν νιώθεις καλά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Στα Holland & Barrett έως 3 Μαΐου βρες επιλογές για διαχείριση βάρους, ισορροπία στο έντερο, ύπνο και χαλάρωση και τη σωστή λειτουργία καρδιάς και εγκεφάλου. Απόλαυσε μία μοναδική προσφορά. Πάρε 2 προϊόντα με μείον 20% ή 3 με 30% έκπτωση. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
3: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
2: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε.
4: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
7: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
8: Don't touch your radio. This is the right frequency.
9: Here we go.
8: Kiss FM. Kiss 89 and 88.5. Kiss. Dance Zone. Powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread. No secrets. Are you ready?
10: Are you ready?
8: This is the Dance Zone.
11: The music is hot.
8: The Dance Zone. Only on Kiss 89.

0: Kiss.
1: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
3: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ladies and gentlemen, hit music only all weekend long. All weekend long. Kiss 89 and 88.5.

Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω. Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: απάντηση.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
0: Έρχεται στην Κύπρο, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, μία μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μία μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
4: Κορική επικοινωνίας, ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.
0: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
5: Hi. Pull yourself together. We have work to do. And by we, I mean you.
6: Η Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν.
7: What would TJ Maxx drag in?
8: I am the new features editor at Runway.
9: No, you are not.
10: Kids. Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
9: That's all.
6: Ο διάβολος φοράει Prada 2. 30 Απριλίου στους κινηματογράφους. Από τη Feelgood.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας, 400 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμψε φέτες, 400 γραμμάρια, με Lidl Plus, 2,60. Και Κάσιους ψημένα, 150 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,69. Lidl. More to value.
11: Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets. Dance Zone on Kiss 89 and 88.5.

0: Χρειάζεται στα αλήθεια να κάνουμε περισσότερα για να νιώθουμε όμορφα? Ίσως όχι. Με την Goldstar μια μονοκίνηση αρκεί για να αναδείξει την ομορφιά σου. Εξειδικευμένες συνθέσεις που βελτιώνουν την όψη της κυταρίτιδας, χαρίζοντας πιο λία, ενυδατωμένη και σφριγγυλή επιδερμίδα. Ανακάλυψε τη σειρά περιποίησης σώματος Goldstar αποκλειστικά σε επιλεγμένα φαρμακεία. Goldstar Milano. Liberating Beauty.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
2: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5. Are you ready?
3: Are you ready?
2: This is the Dance Zone.
4: The music is hot.
2: The Dance Zone. Only on Kiss 89 and 88.5.

0: Kiss. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 3 Μαΐου. Μανταρίνια τάγκο κυπριακά χωρίς κουκούτσι, τώρα 2,49 το κιλό. Μάγκο, τώρα 2,69 το κιλό. Χοιρινός λαιμός, από 5,80, τώρα 4,46 το κιλό. Χοιρινός κυμάς, από 5,42, τώρα 4,28 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
1: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
2: Υπάρχει μια αγάπη που κρατάει χρόνια τώρα. Μια αγάπη που μας φέρνει πιο κοντά με αυτούς που μετράνε περισσότερο και συνοδεύει τις πιο αληθινές, τις πιο δικές μας στιγμές. Που δίνει γεύση στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε κάθε ξεχωριστή περίσταση. Που χτίστηκε γερά πάνω σε οικογενειακές παραδόσεις, περνώντας από γενιά σε γενιά. Μια αγάπη που μεγαλώνει μαζί μας. Γιατί είναι πάντα στην καρδιά μας. Μην τσίβεις. Μαζί σε κάθε μας στιγμή.
3: Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον Φιλελεύθερο Τόνια Μπάξτον. Η μαμά της Αντιγόνης μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτσιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown, κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
4: Hit after hit after hit. Hit it. Kiss 89 and 88.5. Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets. You came for one song. Now you're stuck.

0: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
1: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
2: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4 ευρώ και 9 σέντ. Ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
4: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
1: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
5: Ladies and gentlemen, hit music only all weekend long. Kiss 89 and 88.5. No talking.

0: Ρίξτε στη σούπα, στο wok, στο κατσαρολάκι. Συνόδευσε τα με λαχανικά, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Βάλε και μπαχαρικά, φρέσκα αρωματικά ή πολύ απλά, απόλαυσέ τα σε ένα μπολ. Instant Noodles Μιτσίδη. Νόστιμα, χορταστικά και έτοιμα σε 3 λεπτά. Σε 4 λαχταριστές γεύσεις. Δοκίμασέ τα. Instant Noodles Μιτσίδη. Taste of Asia.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Today.
2: It's a fighting tournament. To the death.
5: Finish him!
6: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
5: Get over here!
2: Now are you coming or what?
6: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant-premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7.30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμψε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
8: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: FM.
10: Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets. No talking, just dancing.
11: And you love it.
10: Dance Zone on KISS 89 and 89.3.

0: Your husband is coming.
1: You came for one song. Now you're stuck.

0: σκέψη.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Έρχεται στην Κύπρο, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
3: Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy. Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον Φιλελεύθερο Τόνια Μπάξτον. Η μαμά της Αντιγόνης μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτσιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown. Κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
4: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
5: Μαμά, πώς γίνεται να φτάσουμε πιο γρήγορα στις 16 Μαΐου?
6: Αν μετρούσαμε το χρόνο με τη χαρά, το Family Fun Day θα ήταν ήδη εδώ. Το Σάββατο 16 Μαΐου στηρίζουμε τις οικογένειες που μας χρειάζονται σε μια μέρα αγάπης και προσφοράς. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Σε περιμένουν φαγητό, γλυκά και δραστηριότητες για παιδιά. Τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν το έργο μας που στηρίζει οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. RMHC Κύπρου. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί.
7: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5. No talking, just dancing.
8: And you love it.
7: Dance Zone on Kiss 89.

0: μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
2: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
1: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall. Ήδη μέσα.
2: Στόχος. Αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touchpoint.
3: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Μετρόπολης Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
4: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 6 Μαΐου. Ύψιλον Fine Foods καπνιστή πέστροφα ηριδίζουσα 100 γραμμάρια 3,99. Φιλαδέλφια Original αληφόμενο τυρί 300 γραμμάρια 2,79. Nescafé Azira Φρέντο Εσπρέσο 100 γραμμάρια τώρα 20% φθηνότερα από 7,49 τώρα 5,99. Kellogg's Coco Pops Τσόκος Δημητριακά 550 γραμμάρια 3,49. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,49. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
5: Hi. Pull yourself together. We have work to do. And by we, I mean you.
6: Η Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν.
7: Look what TJ Maxx dragged in.
8: I am the new features editor at Runway.
9: No, you are not. Here's...
10: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
11: That's all.
6: Ο διάβολος φοράει Prada 2. 30 Απριλίου στους κινηματογράφους. Από τη Feelgood.
12: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και

0: KFC. It's finger licking good.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Kiss 89 and 88.5. We're the music. Never stop. Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets. Turn up the volume. Feel the beat.

0: στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire, με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Η καθημερινότητά σου έχει ρυθμό. Εσύ τον ακολουθεί. Όταν νιώθεις καλά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Στα Holland & Barrett έως 3 Μαΐου βρες επιλογές για διαχείριση βάρους, ισορροπία στο έντερο, ύπνο και χαλάρωση και τη σωστή λειτουργία καρδιάς και εγκεφάλου. Απόλαυσε μία μοναδική προσφορά. Πάρε 2 προϊόντα με μείον 20% ή 3 με 30% έκπτωση. Γιατί η ευεξία είναι τρόπος ζωής. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
4: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
3: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνει.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
6: Ladies and gentlemen, hit music only all weekend long. All weekend long. Kiss 89 and 88.5. Kiss 89 and 88.5. Yes.

0: των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bad Bunny στη Μαδρίτη, Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την 26η ετήσια έκθεση εργοδότησης και πρακτικής άσκησης την 5η 7 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάθε περισσότερα στο www.euc.ac.cy. Χορηγός Great Place to Work. Χορηγή επικοινωνίας οφειλελεύθερος και καριέρα.com.cy.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
3: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
4: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl στη Λεμεσό. Την 3η 5 Μαΐου σε περιμένουμε με το βιογραφικό σου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο κατάστημα της Αγίας Φυλάξεως. Έλα να γνωριστούμε, να μάθεις τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, τις παροχές μας που περιλαμβάνουν 14 μισθούς το χρόνο και να κάνεις join στην πιο δυναμική ομάδα στο retail. Lidl. More to value.
5: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
6: M&S είναι το ρούχο που σε κάνει να θυμάσαι το κομπλιμέντο που άκουσες όταν το πρωτοφόρεσες. Το αγαπημένο σου ρούχο που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά. Αυτό που σου πάει. Θα το βρεις τώρα σε νέες χαμηλότερες τιμές στον γυναικείο και παιδικό ρουχισμό των M&S. Love that style, love that price. Στα M&S.
7: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και η

0: KFC. It's finger licking good. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Στήθος γαλοπούλας 400 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,09 €. Ένταμ σε φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,60. Και Κάσιους ψημένα 150 γραμμάρια με Lidl Plus 1,69. Lidl. More to value.
1: Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets. Dance mode on.

0: έρχεται στην Κύπρο. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδη. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Από 17 Μαΐου για λίγες παραστάσεις. Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Προπόληση sold out tickets.
1: Χορηγή επικοινωνίας ο Φιλελεύθερος, περιοδικό Downtown και like.com.cy.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled Tastes Better.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
7: FIFA World Cup 2026. Ταξίδεψε εκεί που γράφεται ιστορία. Κάνε τουλάχιστον 10 συναλλαγές με κάρτα Eurobank Visa μέχρι 10 Μαΐου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία χάρη στη Visa. Διεκδίκησε ένα διπλό ταξιδιωτικό πακέτο για έναν από τους ημιτελικούς, ένα από τα 3 διπλά πακέτα για αγώνες της φάσης των ομίλων στην Αμερική ή ένα από τα 40 διπλά VIP πακέτα φιλοξενίας για να παρακολουθήσεις τον τελικό σε ζωντανή μετάδοση στην Κύπρο. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/visa-win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
9: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5. Kiss 89 and 88.5. Yes. This is the Dance Zone. The Dance Zone.

Κις. Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω. Ο Kiss 89 και τα 7 days όρεο σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: σκέψη. Αν απαντήσει διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξει Kiss FM, μπαίνει στο παιχνίδι, διαλέγει ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγει με 1000 ευρώ μετρητά.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
2: Crust τι?
1: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
2: Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Ξέρεις τι θα σου έφτιαχνε τη μέρα? Ένα Yogurtist Frozen Yogurt. Στα Yogurtist η φαντασία γίνεται απόλαυση. Φτιάχνεις εσύ τον τέλειο συνδυασμό όπως ακριβώς τον φαντάζεσαι. Διάλεξε γεύση, παίξε με toppings και δημιούργησε το δικό σου Frozen Yogurt. Like an artist. Βρες το Yogurtist Frozen Yogurt στο My Mall Limassol, στις Φινικούδες Λάρνακας, στο Mall of Cyprus και τώρα και στο Νικοσία Mall.
5: Kiss 89 and 88.5.
6: I love this station.
5: Your ultimate hit music destination. Hit music destination. Dance Zone. Powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets.

0: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled
1: tastes better. Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον Φιλελεύθερο, Τόνια Μπάξτον. Η μαμά της Αντιγόνης μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτσιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown, κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
2: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Today.
6: It's a fighting tournament. To the death.
7: Listen!
8: Damn. Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
9: Now are you coming or what?
8: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
10: Ladies and gentlemen, hit music only all weekend long. All weekend long. Kiss 89 and 88.5. Dance mode

0: Είναι ωραίο μέσα ή 7 days έξω.
1: Ο Kiss 89 και τα 7 days Oreo σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 1000 ευρώ μετρητά.

0: χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Kiss FM.
0: Αν απαντήσεις διαφορετικά, σου κλείνουμε το τηλέφωνο και πάμε στον επόμενο. Αν φωνάξεις Kiss FM, μπαίνεις στο παιχνίδι, διαλέγεις ένα από τα 10 κουτιά και μπορεί να φύγεις με 1000 ευρώ μετρητά.
2: Ομάδα, είστε έτοιμοι?
3: Έτοιμοι στο Mall of Cyprus.
2: My Mall σε αναμονή. Μετρόπολης Mall, ήδη μέσα.
3: Στόχος, αγοράζουμε με Mastercard και σκανάρουμε τις αποδείξεις μας στο ειδικό Touch Point.
4: Η δική σου αποστολή. Κάνε συναλλαγές με Mastercard στα Mall of Cyprus στη Λευκοσία, My Mall στη Λεμεσό και Metropolis Mall στη Λάρνακα και διεκδίκησε δωροεπιταγές έως 500 ευρώ. Mission accomplished. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/cy/malls26.
5: The fate of the human race will be decided
6: by Mortal Kombat. It's showtime.
7: Today. It's a fighting tournament to the death.
8: Αυτό το καλοκαίρι ξεκινά με ένα νέο αγώνα.
9: Now are you coming or what?
8: Ο Kiss FM διοργανώνει την avant premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7:30 το βράδυ στο Premier Cinemas Nicosia στο Nicosia Mall. Επισκεφτείτε το Kiss FM CY στο Instagram για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
10: Kiss FM, the greatest hits. The greatest hits of all time. Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets.
11: Are you ready?
10: This is the Dance Zone.
12: The music is hot.
10: The Dance Zone. Only on Kiss 89.5.

Kiss 89 and 88.5.

0: Κις.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
2: Κραστ τι?
1: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια? Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
5: Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον Φιλελεύθερο Τόνια Μπάξτον. Η μαμά της Αντιγόνης μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτσιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown, κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
6: Playing the hits all weekend long. Weekend long. Kiss 89 and 88.5. Are you ready?
7: Are you ready? Are you ready?
6: This is the Dance Zone.
8: The music is hot.
6: The Dance Zone. Only on Kiss 89 and 88.5.

0: Μην χάσετε την Κυριακή στο Downtown που κυκλοφορεί με τον Φιλελεύθερο. Τόνια Μπάξτον, η μαμά της Αντιγόνης, μιλά για την πορεία της κόρης της στη Eurovision, τα όνειρά της και την ανάγκη μιας επιτυχημένης γυναίκας να παραμένει ζωντανή και αισιόδοξη. Αλέξανδρος Παναγούλης, 50 χρόνια από τον θάνατο του συμβόλου της Δημοκρατίας. Ακόμη, Βελίκα Καραβάλτσιου, η κυπριακής καταγωγής πολεμική ανταποκρίτρια, μιλά αποκλειστικά στο Downtown για το μέτωπο στον Λίβανο. Downtown, κάθε Κυριακή με τον Φιλελεύθερο.
1: Reviving the classic, embracing the new. Kiss 89 in 88.5. Dance Zone, powered by Wood and Fire Artisan Bakery. Real bread, no secrets. Kiss 89 and 88.5. Yes. This is the Dance Zone.
2: The Dance

0: τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Are you ready? Are you ready? This is the Dance Zone.

make some noise!